αγώ. Ο πίσω δεν είναι στάσου, αγώδε. Κομπλέτο καρτέλα. Για γιο γάνστα. Μάμι, ο πίσω.